Ακανάκες ετρέαμπα ρωμανικά εσάς, να μαζάλ. Ο Μπούτο τρέαμπα στο τουρκάκες και αζανάστας λένε και ξύλεμα νουσέγγε ρωμέγγε ο προβάστ, κανάκες να νάει. Σαρ μαγκάς τεζάς Αγγλέ. Δικάω φυκάνα και καναπυραβάστε σουμπέκτο και εδουκάσε σε υπορτάντο, φυκάβα πενέλ και εσύ ο τοχά μομέντο και τα στήλτε τρεις όλπες, έτε πιτσάλε πήρε χουλδόρες και σκόλα. Τα εκάτε λενώσα σάμα με ο Ρώμ και να αναστήλε μαρή φαμίλια, του στήλα έτε πιτσάρελα τα χουλδόρες και σκόλα, τε δέλε σαβέρ βάστ. Δα, μπουτί βαρπενέν και εσύ σουμπέκτο και ο χουλδόρο και να ρεσέλ και σκόλα, σύ δισκριμιμέ αβέρ μανουσέσταρ αντε σκόλα. Εσύ λέει αδόχα σουμπέκτο, υπορτάντο τεζανάθλες. Τα ζήκα είναι ένα όλα μαροχούρδο αντε σκόλα. Ζήκα είναι κεράσα λέξεις αντε σκόλα. Το ευαρδίνο γαζά βέρφελος αμέντα είτε παρόβέμπες. Αντεκά σιτουάσια είναι στε παρόβδιολ. Ωρ, δάσα με γκοντή πενάς εκάκες και μπούτρωμα και εσύ εκά πενάς λεγγαμέ αμαροσβάτο που ρικανέ μανούς. Πράκτικο ακανάκες εσύ λένε το εκά σουμπίκτο και να αναζανάς σαρταστιά στε κεράς. Εσά μου πρεντούι μπαρικάδες. Γιεκ, τε μουκάσα εκάκες αιτε να παρουβάσαμεν. Χαντόλια τη δικά σα αραστία στε κερά βαρισό και τε παρουάσαμε. Ρεπετία και σε εξουμπέκτο σενσίμπιλο και τε ζανά σα αραστία στε κερά σα δεχά σιτουάτια και τε. Ουά αμέο μανούσο το χάκε ρομ και παρουάσαμε να του εκολομπιστά εκ. Μα ένα μαγκε γκοντία πενέλα η χάκε σε εξφάτο μανούσέσκο ρο και σε ορτοδόξο. Πενέλα η χάκε και ο τύμπο και ζάλ Αγγλέ να είναι σαρτοβολ πολλά τσίμπε. Ο τύμπο και να μπεσέ απελόκ σαν να είναι πολλά τσίμπε. Ακανάκες άμαν το δουλκέ διλεμάτε και να ζανάς ζάς Αγγλέ ορτερδιάς αινα κεράς νίστο. Αι μου κάσα μάρε χουρδορέν βούτα μάρε ρόμ εστε πενέν και ασοντιόμ βούτι ήβαρα δαουκά εξέμπλο. Σάρ κρίστης κερδιόμ με μου μάρο αι χέστε κρίστη λίμο χουρδορο πω μάρο. Ο πρεστράδα, μάγλι μάσα, τσόρι μάσα, δρέα μπαρκερέσα τα εστε τραίελ. Ακανάκες μάνε σήμαν αντικέ μομεντώστε που εγώ χαρκα να ζουνάω σε αυκέ τρέπε σε αυκέ πιανά μαγκέ. Ασούσταρ σάμα με σαρ παρίνς τε μουνταράς ο σουνέ ήκ τί γνωρίσκορο. Σο τρέπα σε αμένα μην τε κεράσα δε χάκες. Σος και να δάσεις ποσιμπλιτάτε και ο χούρδορα του χάκες τε όλο του χάκα η μαγκέλα βαρισό τε κερέλ τα σαμ ομπλιγάτο μάκαρ δε σου πανσμπέρς τε εμβιστία σανδελέστε η εδουκάτσια. Πε ούρμα, βόστε λα δικίζε. Ατσόλαν δε φαμίλια, τε ζάλ μάγλι μάσα, ορ ατσόλαν δε εδουκάτσια, τε ζάλ μάγλι τε κερλπες και εκπροφέσια. Εσά μου τουρχάκες και τρόπολ τε ζανάς, τε μάγκάσα δαχά αμαρό τσατσιπέ, αιτε πενάσα μεγε και αδαχά τσατσιπέ σι, εκ τσατσιπέ καί φυκάλε μανουσέσκε, τρόλ το όλη υπορτάντο ζανλό, αιτε δάσα μεγε δίκε, ακανάκες αμέν δε ρωμάλε, η εδουκάτσια σι υπορτάντο. Αι τρόλ τε ζανάς, τε κερας φάτος, τε δεσβολτίας αμέν. Τε να μου κάς και αμαρέω, χούρδουρο, αμαρε φαμίλια ρωμανί, αμαρο τράις ρωμανό, το ελ χασαρτό, ορ σαρμεπινάς, το ελ μπιστερδό.